έξω μπλαϊάς γιαού, συν εν βόνερο φαγιαού, καμπαϊ μπλαϊ. Δάς ο χλάνς βατ ιου όρλς ομφού, δες φαρσερ ας η άσμ φαν δι όχεν δαού, δες δάλκου κομμάκ φαν,